Κολόπε, νεπί, τάκ, ενοξί, νεμακάσι, πίτσα μ' αρέσει πετιόντε, τσιγελελε, πάνιανε κέφετ, ενιόντε, ήλτο μακόνι.